0: Καλησπέρα από τη Βιέννη. Το όνομά μου είναι Ρένα και μαζί ταξιδεύουμε κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα στην εκπομπή «Από Καρδιάς», Orange 94.0, σε ζωντανή μετάδοση από τη Βιέννη, από το 20ο δημοτικό διαμέρισμά της. Και συνήθως συζητάμε για τα νέα της Βιέννης, τα νέα της Αυστρίας, τα νέα της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας εδώ. Και επίσης πολλές φορές έρχονται διάφοροι καλεσμένοι που μοιράζονται τις εμπειρίες τους εδώ στην εκπομπή. Σήμερα είναι μια τυχερή μέρα γιατί η σημερινή καλεσμένη είναι εδώ πέρα, είναι στο στούντιο και είμαι χαρούμενη να την παρουσιάσω. Είναι η παιδίατρος Άννα Βέρστοβα. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, Αυστρίας, εξωτερικού και της Ελλάδας.
0: Χαίρομαι που βρίσκεσαι σήμερα εδώ και έχουμε αυτή την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για σένα, για την κλινική που έχεις ανοίξει στο 20ο Μπετσίρκ, στο ίδιο που βρισκόμαστε και τώρα. Ναι, και γενικά να μοιραστείς κάποιες από τις εμπειρίες σου. Μένεις εδώ 4 χρόνια, δηλαδή το καλοκαίρι θα γίνουν 4 χρόνια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ιστορία σου. Πάντα κάπως έτσι ξεκινάμε. Γυρνάμε σελίδες πίσω όταν ήσουν μικρή, ήσουν στην Ελλάδα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πού σπούδασες και πώς βρέθηκες εδώ στην Αυστρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα, επειδή με κάλεσες αυτή την εκπομπή, λίγο να μιλήσουμε τον εαυτό μου για την κλινική που άνοιξα. Τι να πω, θα ξεκινήσω, η ιστορία είναι μεγάλη. Είμαι ελληνικής καταγωγής Πόντια, γεννήθηκα στην Τσάλκα Γεωργία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και όπως τότε όλοι οι Έλληνες όταν άνοιξαν τα σύνορα μετακόμισα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου. Την ιατρική την τελείωσα στην Αλεξανδρούπολη το 2005. Μετά ξεκίνησε, να το πω σε εισαγωγικά, λίγο γολγοθάς, το να συνεχίσω να βρω μια θέση ειδικότητας παιδιατρικής. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν πάρα πολλές θέσεις ανοιχτές, οπότε έπρεπε να διασπάσω την ειδικότητά μου σε 2 κομμάτια. Οπότε ξεκίνησα την ειδικότητα στον Πολύγειο Χαλκιδικής, σπούδασα, έκανα και ειδικότητα και 2 χρόνια. Ενδιάμεσα υπήρχε κενό περίπου 3 ετίας από ό,τι υπολόγισα. Οπότε για να μην μείνω άνεργη έκανα 1 χρόνο αγροτικό. Τότε δεν ήταν υποχρεωτικό. Στο Παλαιχώρι Χαλκιδικής. Και μετά αποφάσισα να κάνω γιατρείο άνευ ειδικότητας, να κάνω κατοίκον επισκέψεις στην Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά άνοιξε η θέση μου το δεύτερο κομμάτι της ειδικότητας παιδιατρικής ξανά στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε έφυγα εκεί. Και τελείωσα την ειδικότητά μου στην Αλεξανδρούπολη το 2013-2014. Και μετά έπρεπε να βρω μια θέση εργασίας, είτε να ανοίξω δικό μου γιατρείο, είτε να βρω κάποια θέση στο νοσοκομείο. Δήλωσα, μπήκα σε μια λίστα επικουρικών γιατρών, τότε στο Υπουργείο Υγείας, και περίμενα. Και φυσικά, για να μην μείνω πάλι άνεργη, αποφάσισα να κάνω και δεύτερο αγροτικό. Επιθυτίας λέγεται αυτό, και υπήρχε μια θέση ανοιχτή στη Σαμοθράκη, Σαμοθράκη τότε του Εύρου, και έκανα εκεί πέρα περίπου 9 μήνες, γιατί 9 μήνες είναι το δεύτερο αγροτικό. Απέκτησε μια τεράστια εμπειρία στη Σαμοθράκη, γιατί ήταν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ζωής μου, έκανα πάρα πολύ ωραίες φιλίες εκεί πέρα. Και φυσικά η εμπειρία δεν συγκρίνεται της ταιριάς και των νησιών που αποκτά ένας γιατρός. Μετά άνοιξε μια θέση επικουρικού γιατρού στη Ξάνθη και πήγα και δούλεψα εκεί πέρα σαν επικουρικός γιατρός περίπου 3 χρόνια, σαν παιδίατρος, και αργότερα πήρα και μόνιμη θέση παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Μετά, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και είμαι μονογονέας με 2 παιδάκια, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη μόνιμη θέση στη Ξάνθη. Άνοιξε ένα καινούριο πρόγραμμα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, TOMI, είναι τοπική μονάδα υγείας που προσπαθεί η Ελλάδα και εδώ και τόσα χρόνια από τότε μέχρι τώρα να εφαρμόσει τον θεσμό οικογενειακού γιατρού. Πήρα θέση παιδιάτρου στην πρώτη τόμη Αλεξανδρούπολης και έφυγα ξανά πίσω στην Αλεξανδρούπολη, και τελευταία 5 χρόνια πριν τη μετακόμισή μου ήμουν εκεί, στη τόμη της Αλεξανδρούπολης. αυτό είναι σαν καριέρα μου. Προσπάθησα ενδιάμεσα φυσικά να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και συμμετείχα σε πάρα πολλά συνέδρια, σεμινάρια, όπως παιδοψυχολογία έξτρα έχω κάνει, το μεταπτυχιακό στα λοιμώδια μας, νοσήματα διευθύνσης θεατρική. Και πριν από 4 χρόνια, όπως είπες, μετακόμισα στην Αυστρία με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε ακόμα πίσω. Πώς αποφάσισες ή μάλλον πότε αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις γιατρός? Και δεύτερη ερώτηση, γιατί παιδίατρος?
1: Γιατρός αποφάσισα να σου πω στα 5 μου. Ήμουν τότε πάρα πολύ μικρή και η μαμά μου είναι νοσηλεύτρια και με έπαιρνε συχνά στη δουλειά της και έβλεπα πώς είναι αυτός ο χώρος γιατρικός και πάντα με ενδιέφερε αυτό το κομμάτι και σε ηλικία 5 χρόνια είπα στη μαμά μου ότι θέλω να γίνω γιατρός. Και από τότε κράτησε την υπόσχεσή μου στον εαυτό μου που έχω δώσει ότι θέλω να γίνω γιατρός και τα κατάφερα.
0: Σε όλο αυτό το ταξίδι, γιατί για να γίνεις γιατρός δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, υπήρξαν δυσκολίες? Τι σου έδινε αυτή την ενέργεια, τη δύναμη να συνεχίσεις?
1: Οι δυσκολίες υπάρχουν παντού σε κάθε κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, είτε στις σπουδές, είτε στις προσωπικές κτλ. Αλλά η ουσία είναι πρέπει να είναι κάποιος πάντα θετικός, να έχει θετική σκέψη και να υπάρχει θέληση. Εγώ ήθελα πάντα να γίνω γιατρός και αυτός ο σκοπός είναι αυτός που μου βοηθούσε να προσπεράσω τα εμπόδια που υπήρχαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Στη ζωή μου, ναι.
0: Και παιδίατρος?
1: Παιδίατρος, μπήκα στην γιατρική σχολή θέλοντας να γίνω χειρούργος. Και τα τελευταία 2 χρόνια άλλαξε τη γνώμη μου, γιατί το 3ο, 4ο και 5ο έτος ιατρικής στην Ελλάδα περνάς από διάφορες κλινικές και να λαμβάνεις περιστατικά. Και όταν πέρασα από παιδιατρική κλινική, τότε το κύριο Χατζη Μιχαήλ, είδα ότι αυτό το κομμάτι μου ταιριάζει πάρα πολύ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παιδιατρική. Γιατί αυτή την ειδικότητα την καταλάβαινα περισσότερο από ό,τι τις άλλες. Οπότε αποφάσισα να γίνω παιδίατρος.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Άννα, να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, για να προλάβουν όσοι θα συνδεθούν αργότερα. Και το πρώτο μας τραγούδι, σε ποιον θα το αφιερώσουμε?
1: Το πρώτο μας τραγούδι θα αφιερώνα στην οικογένειά μου, τη μεγάλη, στους Πόντιους όλους, οι οποίοι μετανάστευσαν και όχι μόνο μια φορά στη ζωή τους, ξεκινώντας από τους προγονούς μου και μέχρι και τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας, εκτός από μία. Λοιπόν, απολαύστε το.

0: Χαίρετε για άλλη μια φορά, στο μικρόφωνο είναι Ρένα και μαζί μου στο στούντιο είναι η παιδίατρος Άννα Βέρστοβα. Την χαιρετάω για άλλη μια φορά. Άννα, μας ακούς? Μισό λεπτό, συγγνώμη, ξαναπες.
1: Ναι, χαίρετε, χαιρετίσματα σε όλους από μένα.
0: Ναι, είπαμε στο πρώτο μέρος λίγο την ιστορία της Άννας. Πώς σπούδασε και τι έκανε, που εργάστηκε και τώρα είμαστε πλέον στο σημείο που η Άννα έχει έρθει στην Αυστρία. Πριν 4 περίπου χρόνια ήρθε και πριν ένα χρόνο, δεν είναι καν ολόκληρος χρόνος, πέρσι τον Οκτώβριο, η Άννα έχει ανοίξει και τη δικιά της κλινική εδώ στη Βιέννη. Λοιπόν, ήρθες εδώ στη Βιέννη. Και ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση από την πόλη?
1: Πριν αποφασίσω ότι θέλω να μετακομίσω στην Αυστρία, συγκεκριμένα στη Βιέννη, είχα έρθει το Μάρτιο, ήταν τότε πάρα πολύ ηλιόλουστες μέρες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια πόλη κλασική, όπως λέμε και της μουσικής, πεντακάθαρη, εκπέμπει μια θετικότητα, πέρα από την ότι έχει καλή ποιότητα ζωής, γενικά εκπέμπει μια θετικότητα αυτή η πόλη. Και μαζί με τη θετικότητα υπάρχουν και πάρα πολλές δυνατότητες, νομίζω, για όλους.
0: Αυτό είναι επειδή ήρθα στην Άνοιξη. Αν ερχόσουν το χειμώνα, λες να ήταν το ίδιο?
1: Μετά που μετακομίσαμε και μείναμε την πρώτη χρονιά και είδαμε πάρα πολλά χιόνια βασικά το 2022 προς 2023, πάλι δεν μας χάλασε αυτό το πράγμα. Μας λείπει λίγο ο ήλιος, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι όπως την είδα για πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα και ήρθες εδώ?
1: Να σου πω, ήταν μια απόφαση, δεν ήταν έτσι μια απλή απόφαση. Ξαφνικά μου ήρθε ένα email από το Ιατρικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης για μια θέση εργασίας, αναζήτησης βασικά, παιδιάτρο εδώ στην Βιέννη, με πολύ καλά ωράρια εργασίας και χωρίς εφημερίες και να σας πω τριπλάσιο και μη σας πω τετραπλάσιο μισθό σε σύγκριση με την Ελλάδα. Και μετά από πάρα πολλούς μήνες σκέψης και αβεβαιότητας που υπήρχε στην Ελλάδα, παρόλο που ήμουν στην Τόμη, δεν υπήρχε μονιμότητα στη σχέση εργασίας. Είχαμε σύμβαση και μέχρι τελευταία μέρα της λήξης σύμβασης δεν ξέραμε αν μας ανανεώσουν τις συμβάσεις. Οπότε ήταν καθαρά βιοποριστική απόφαση ότι έπρεπε να αποφασίσω ή θα μείνω ή θα ψάξω κάτι καλύτερο. Και αυτή η πρόταση εργασίας νομίζω ήταν μια πολύ καλή λύση για μένα. Αλλά φυσικά δεν την πήρα μόνη μου, κάθοντας μαζί με τα κορίτσια μου. Την πήραμε μαζί αυτή την απόφαση μετά από πολλούς μήνες σκέψης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πες μας τώρα, ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισες εσύ, ίσως και τα παιδιά?
1: Φυσικά όταν κάποιος αλλάζει χώρα, αλλάζοντας χώρα αλλάζει και τη γλώσσα επικοινωνίας, υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες για όλους μας. Προσωπικά η πρώτη δυσκολία, πέρα από το ότι δεν ξέραμε σχεδόν καθόλου τη γλώσσα, η δυσκολία μας ήταν περισσότερο στη γραφειοκρατία εδώ στην Αυστρία που υπάρχει. Για τον καθένα είναι διαφορετικά τα πράγματα και είναι πάντα ατομικά. Εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα το να ασφαλίσω, να κάνω ασφαλιστική κάλυψη στα παιδιά μου. Αυτό διέρχεσε περίπου 4 μήνες. Ήθελα διάφορα χαρτιά από εδώ, περιμέναμε διάφορα χαρτιά από την Ελλάδα, παρόλα που τα είχα ετοιμάσει όλα υποτίθεται, πάντα κάτι προέκυπτε στη μέση. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Όσα για τα παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω μια θέση σε ένα γυμνάσιο για τη μεγαλύτερη μου κόρη. Τότε δεν ήξερα εγώ ότι στα 15, εδώ το χωρίζουν το γυμνάσιο στο κατώτατο και στο ανώτερο τμήμα, Unterstufe και Oberstufe όπως τα λένε, και το Oberstufe δεν είναι υποχρεωτικό στα παιδιά. Και εμείς όταν μετακομίσαμε με τη μεγαλύτερη μου κόρη, μας είπαν ότι πρέπει να βρούμε μόνοι μας θέση εκπαίδευσης στη μεγαλύτερη μου κόρη. Αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί έψαχνα γύρω στους 3-4 μήνες, έστειλα email παντού, και παντού έπαιρνα μια αρνητική απάντηση. Μετά μόνιμο όταν ήρθα εδώ πέρα βρήκα μια θέση για την κόρη μου. Οπότε εντάξει, τώρα είμαστε καλά, μπορώ να πω.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε λίγο για τη γλώσσα. Πού έμαθες γερμανικά, πόσο γρήγορα έμαθες γερμανικά?
1: Γερμανικά έμαθα εδώ. Δεν ήξερα σχεδόν καθόλου γερμανικά. Όταν πήρα απόφαση μετακόμισης, δεν ήξερα καθόλου γερμανικά. 2 μήνες πριν τη μετακόμιση ξεκίνησα ιδιαίτερα μαθήματα με μια δασκάλα στην Αλεξανδρούπολη. Με το που μετακόμισα όμως, παράλληλα με τη δουλειά που ξεκίνησα, έκανα ενδιαδετικά, πολύ ενδιαδετικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Πήγαινα σε μια σχολή, να μην κάνω τώρα διαφήμιση, μια συγκεκριμένη σχολή στο Κέπλερπλατς, και εκεί 4 ώρες κάθε μέρα ενδιαδετικά μαθήματα, ξεκινώντας από επίπεδο A2 και καταλήγοντας στο C1. Αυτό το έκανα εντός 8 μηνών.
0: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γρήγορα και πολλά συγχαρητήρια. Είσαι μια απόδειξη ότι όταν κάποιος θέλει κάτι το καταφέρνει, διότι εγώ όταν αναφέρω ότι ένας φοιτητής, έτσι, όχι κάποιος που είναι στην ηλικία της Άννας, γιατί ο φοιτητής είναι 18 χρονών, μπορεί να τα καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο σίγουρα με τα γερμανικά, πολλοί δεν με πιστεύουν. Κι όμως, εδώ η Άννα δεν ήταν φοιτήτρια και τα κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή για 8 μήνες για να καταφέρεις να μιλήσεις C1, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι εγώ την άκουσα στην κλινική της να μιλάει γερμανικά λίγο πριν γνωριστούμε και εντυπωσιάστηκα διότι δεν περίμενα να μιλάει τόσο καλά γερμανικά. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και...
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα. Ευχαριστώ.
0: Και να ενθαρρύνουμε κιόλας, το λέω αυτό, να ενθαρρύνουμε όλους αυτούς που είναι στη διαδικασία και μαθαίνουν γερμανικά ή και θέλουν να έρθουν εδώ και δεν ξέρουν τόσο καλά γερμανικά, να ξέρουν ότι είναι δυνατόν και γίνεται ακόμα και εδώ να μάθουν.
1: Φυσικά, και εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος μαθαίνει μια ξένη γλώσσα καλύτερα όταν ζει σε εκείνη τη χώρα. Γιατί η καθημερινότητα πάντα βοηθάει στην εκμάθηση της γλώσσας. Και γενικά ο άνθρωπος να ξέρει ότι το μυαλό του ανθρώπου έχει μεγάλες δυνατότητες. Ναι, φυσικά με την ηλικία είναι δύσκολο να μάθεις μια ξένη γλώσσα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Γίνεται φυσικά. Απλά να υπάρχει θέληση και εκμάθηση. Να κάθεται ο άνθρωπος απλά να διαβάζει λίγο παραπάνω χρόνο να αφιερώσει. Τα πάντα γίνονται.
0: Ακριβώς. Είπες προηγουμένως ότι η μεγάλη σου κόρη ήταν ήδη 15 χρονών. Πόσο χρονών ήταν η μικρή κόρη?
1: Η μικρή ήταν σχεδόν, βασικά έκλεισε τα 6 όταν μετακομίσαμε, οπότε ξεκίνησε πρώτη δημοτικού εδώ.
0: Α, πολύ ωραία. Και να φανταστώ ότι η μικρή έμαθε πιο γρήγορα από όλες σας.
1: Ναι, δεν ήξερα ούτε καθόλου γερμανικά και τα κατάφερε εντός. Μετακομίσαμε τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο ξεκίνησε δημοτικό, μιλώντας με τη δασκάλη της στα αγγλικά. Και με έκανε εντύπωση που η δασκάλα τη βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί ακούω κάπου ότι δεν είναι τόσο εύκολα. Αλλά η δασκάλα την αγκάλιασε πραγματικά από όλες τις πλευρές. Και το παιδί μου εντός λίγων μηνών άρχισε να μιλάει καθαρά γερμανικά και τώρα με την ακούσες μιλάει σαν αυστριακή, με μια προφορά αυστριακή που εγώ δεν κατάφερα αυτή την προφορά καθόλου.
0: Δεν μοιράζει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στην περίοδο που ήρθες εδώ πάλι και ξεκίνησες τη δουλειά. Πώς από τότε μέχρι τώρα, ναι, περάσανε 4 χρόνια και κατάφερες να, όχι μόνο να μάθεις τα γερμανικά, πέρσι κατάφερες να ανοίξεις και τη δικιά σου κλινική. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς προέκυψε, ίσως υπήρχε αυτή η επιθυμία σου από παλιά, τα άτομα που σε στήριξαν σε αυτή την απόφασή σου, να μας πεις τα πιο σημαντικά πράγματα για την κλινική?
1: Όταν μετακόμισα εδώ πέρα, ήταν, όπως σας είπα, ήταν μια προσφορά εργασίας από φράου Dr. Ilder Msevinc. Είναι μια πολύ αξιόλογη γιατρός, η οποία εδώ στην Βιέννη έχει και άλλες κλινικές. Με έκανε τότε προσφορά εργασίας και δηλώθηκα σαν γιατρός πανδημίας. Τότε υπήρχε ακόμα πανδημία και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, χωρίς ακόμα να ξέρεις τη γλώσσα, να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Στην πορεία της εργασίας μου γίναμε πάρα πολύ καλές φίλες και με το που γράφτηκα στο Ιατρικό Σύλλογο ως παιδίατρος πλέον, αναγνωρισμένη με όλα τα έγγραφα και με τα πτυχιακό κτλ, μου έκανε πρόταση και εγώ ήθελα πάρα πολύ. Το σλόγγαν της, αυτό που λέει συνέχεια, κάθε μέρα για κάθε παιδί, αυτό είναι το σλόγγαν της, το οποίο μου άρεσε τόσο πολύ και αποφάσισα κι εγώ να στηρίξω τις οικογένειες, περισσότερο τις ξένες, που έρχονται εδώ πέρα και δεν βρίσκουν εύκολα παιδίατρο, ειδικά παιδίατρο που να μιλάει τη γλώσσα τους. Οπότε με τη δικιά της στήριξη.
0: Μισό λεπτό, μισό. Ποιο ήταν το σλόγαν της?
1: Κάθε μέρα για κάθε παιδί.
0: Κάθε μέρα για κάθε παιδί.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας ακουστεί και δεύτερη φορά.
1: Κάθε μέρα για κάθε παιδί. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε, η κλινική που άνοιξα και εγώ είναι Kassen Ordination που λέμε. Δηλαδή τα παιδάκια έρχονται σε εμάς όσοι έχουν ασφάλεια. Εδώ είναι υποχρεωτικά γενικά να έχεις ασφάλεια. Οπότε έρχονται σε εμάς και τους προσφέρουμε μια παροχή δωρεάν υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πληρώνουν τίποτα.
0: Διότι εργάζεστε με την κάρτα ασφάλειας, με τα ταμεία.
1: Με τα ταμεία ασφαλιστικά.
0: Ναι,
1: με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ταμεία υγείας, ναι.
1: Ναι. Οπότε αποφάσισα κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Τότε, όπως γνωρίζετε προφανώς, σε κάθε ιατρικό σύλλογος ανοίγει κάποιες θέσεις συγκεκριμένες γιατρών οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν με κάσε. Τότε υπήρχε στη 19η και 20η περιοχή, δύο περιοχές υπήρχαν ελεύθερες θέσεις. Έκανα τα χαρτιά μου και τις δύο θέσεις και κέρδισα και τις δύο. Αλλά αποφάσισα να ανοίξει στο 20, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η περιοχή του γιατρίου, γιατί είναι κοντά στο Millennium City, δεν χρειάζεται οι γονείς να ψάχνουν πάρκι και είναι 3 ώρες δωρεάν και η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη στο γιατρίο μας. Οπότε ανοίγοντας το γιατρίο γράφτηκα και στη λίστα των γιατρών Ελλήνων στο Υπουργείο μας, στο προξενείο, για να ξέρουν και οι Έλληνες που είμαι, γιατί είχα ήδη ασθενείς και όταν δούλευα σαν υπάλληλος και τώρα που άνοιξε το γιατρίο, οπότε ξέρω που είναι και το γιατρίο.
0: Ναι, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στο γιατρείο σου, στην κλινική, μιλάτε διάφορες γλώσσες.
1: Ναι, μιλάμε πάρα πολλές γλώσσες, πέρα τα ελληνικά. Μιλάμε και άλλες όπως ρώσικα, μιλάμε τουρκικά, ρουμάνικα, αράβικα, ουρντού και προσπαθούμε τώρα τους ανθρώπους που παίρνουμε στη δουλειά μας να έχουν αυτή την πολυγλωσσία. Γιατί, όπως είπα, κάθε μέρα ή κάθε παιδί, να μπορούν όλα τα παιδάκια που είναι ειδικά ξένοι, γιατί και εγώ ξένη είμαι ουσιαστικά εδώ πέρα, να μην νιώθουν ότι δεν μπορούν να πάνε κάπου με το παιδί τους.
0: Αυτό που μας λες είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραία. Λέω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε και πάλι με τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε σχετικά με την κλινική. Το επόμενο μας τραγούδι, πού θα το αφιερώσουμε?
1: Εγώ θα ήθελα να το αφιερώσουμε στη μαμά μου, το τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Ναι, στη μαμά σου.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, μιλούσαμε με την Άννα για την κλινική της που βρίσκεται στο 20ο Μπετσίρκ, δίπλα από το Millennium City. Μόλις βγείτε δηλαδή από το Millennium City, από την έξοδο που είναι κοντά στο Μπίλα ή πάνω επίσης που υπάρχει γέφυρα προς τα έξω, σε 2 λεπτά περίπου θα είστε μπροστά από την κλινική της Άννας. Η Άννα μας ανέφερε πριν ότι μιλούν διάφορες γλώσσες στην κλινική της και έχει και προσωπικό από Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, Ιρένα, πριν ανοίξω το ιατρείο είχα αποφασίσει ότι θέλω πάρα πολύ να στηρίξω τους συμπατριώτες. Και έβαλα ανακοίνωση στο Facebook, καθαρά στο Facebook, για να βρω κάποιες κοπέλες, κάποιους που να έχουν ήδη μια εμπειρία από παιδιατρική ή από νοσηλευτική. Ανταποκρίθηκαν αρκετοί, αυτό δεν το περίμενα. Και από αυτούς διαλέξαμε 3 κοπέλες, οι οποίες έχουν σχέση με τη γιατρική, μια νοσηλεύτρια, μια ΜΕΑ και μια φοιτήτρια ιατρικής. Οι οποίες και οι 3 δουλεύουν τώρα αυτή τη στιγμή με μένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και συνολικά έχεις περίπου 12 άτομα προσωπικό και επίσης μου είχες πει εμένα προσωπικά, αλλά ας το πούμε και εδώ στο ραδιόφωνο, ότι σε ενδιαφέρουν και άλλοι συνεργάτες στο μέλλον.
1: Φυσικά, αν κάποιος παιδίατρος από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί μου, θα μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί μου και να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Κάποιος που θέλει ίσως να αλλάξει τη ζωή του, όπως εγώ κάποτε άλλαξα τη ζωή μου τελείως, προς το καλύτερο, με καλές απολαβές, οπότε ας επικοινωνήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Και να ξαναυπενθυμίσω ότι είναι εύκολα προσβάσιμο να πάτε στην κλινική της Άννας. Εργάζεται όχι μόνο, καλά υπάρχουν οι βάρδιες, αλλά κάποια Σάββατα είναι και η Άννα η ίδια στην κλινική της. Δηλαδή είναι εξαήμερο.
1: Ναι, δουλεύουμε από Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Καθημερινά είμαστε 9 με 6. Παρασκευές είμαστε μέχρι τις 7, γιατί τα περισσότερα παιδάκια τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν καθημερινές να έρχονται. Οπότε Παρασκευή το πήγαμε λίγο περισσότερες ώρες για να μπορούν να έρχονται. Και τα Σάββατα είναι για τα επίγοντα περιστατικά 9 με 1.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι κάθε μέρα εκεί πέρα και κάποια Σάββατα είμαι εκεί πέρα φυσικά.
0: Ναι. Τώρα, να πάμε σε μία ερώτηση σχετικά με το σύστημα υγείας εδώ. Διαφέρει από το ελληνικό σύστημα υγείας?
1: Αχ, Ιρένα, νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν τόσο πολύ. Είναι λίγο διαφορετικά. Ξεκινώντας από το ότι οι γιατροί εδώ πέρα δεν κάνουν τόσες εφημερίες όπως κάνουν στην Ελλάδα, όπως τουλάχιστον έκανα εγώ τότε, γιατί έφυγα πριν από 4 χρόνια, αν και δεν νομίζω ότι ανάλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εδώ οι γιατροί κάνουν 12 ώρα, ενώ στην Ελλάδα προσωπικά έκανα 36 ώρα και παραπάνω ώρες καμιά φορά. Και εδώ μετά από 12 ώρες ο γιατρός θεωρείται επικίνδυνος γιατί έχει κουραστεί και πάει στο σπίτι του με ρεπό. Το σύστημα είναι εδώ διαφορετικά. Αυτό που με έκανε περισσότερη εντύπωση ότι ας πούμε στους γιατρούς στην Ελλάδα

0: Ελλάδα, κανείς δεν τους υποχρεώνει να κάνουν κάποιες μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια, συνέδρια κτλ. Ο καθένας συμμετέχει εθελοντικά όποιος θέλει. Εδώ οι ιατροί για να συνεχίζουν να ασκούν την άδεια επαγγέλματος θα πρέπει εντός πενταετίας να μαζεύουν 250 μόρια. Αυτό σημαίνει 250 ώρες μετεκπαίδευσης διάφορων ειδών. Οπότε κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνεται ο γιατρός να ανανεώνει τις γνώσεις του και να συμβαδίζει με τα σημερινά guidelines. Αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση. Και κάτι που είναι βασικό, Ιρένε, είναι εδώ πέρα ότι το σύστημα υγείας με κάσεν, δηλαδή όποιος έχει ασφάλεια, μπορεί να βρει εύκολα δωρεάν πρόσβαση στην υγεία και δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα. Ενώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα ακόμη δεν είναι καλά τακτοποιημένο. Στην Ελλάδα είτε πας ιδιωτικά είτε πας στο νοσοκομείο. Μόνο τα τόμοι και πάλι δεν υπάρχουν σε κάθε πόλη, δεν υπάρχουν τόσο πολλά, μπορεί να απευθυνθεί δωρεάν.
1: Αυτά που μας λες είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που ανέφερες για την εκπαίδευση των γιατρών, στην ουσία μετεκπαίδευση των γιατρών, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει νομίζω και σε κάποιους άλλους τομείς, όπως τους δασκάλους στα kindergarten, επίσης τους υποχρεώνουν, πιστεύω, να κάνουν κάποια επιπλέον στα γερμανικά τα λεγόμενα Ausbildung, Fortbildung κτλ., δηλαδή μετεκπαιδεύσεις στα ελληνικά. Και εγώ το βλέπω προσωπικά πολύ θετικό. Γενικά δεν στηρίζω το ότι κάποιος πρέπει να εργάζεται 12 ώρες, που αυτό είναι όντως το maximum εδώ πέρα. Υπάρχουν και κάποιες φορές και εξαιρέσεις φυσικά, που δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο, εννοείται. Παντού υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό να το πούμε.
1: Λοιπόν, διαφέρουν οι ανησυχίες των γονέων στην Αυστρία σε σύγκριση με τις ανησυχίες των γονέων στην Ελλάδα. Και είναι διαφορετικοί οι γονείς εδώ προς τα παιδιά τους από αυτά που βλέπεις? Είναι διαφορετικοί στην Ελλάδα? Τι έχεις παρατηρήσει από όλες αυτές τις συναντήσεις, θα το πω εγώ, δεν είναι συναντήσεις ακριβώς?
0: Αν μιλούσα σαν μαμά, αν μιλούσα σαν μητέρα καθαρά και όχι σαν γιατρός, έχω δει διαφορά από την αρχή. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί, θεωρώ. Οι περισσότεροι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί στα παιδιά τους. Ενώ εδώ είναι λίγο πιο χαλαρά. Να πω ας πούμε ένα παράδειγμα. Το σύστημά τους είναι έτσι ώστε τα παιδιά κάθε μέρα, ανεξαρτήτως τι καιρό έχει, βρέχει, χιονίζει, τα παιδιά είναι πάντα έξω στα διαλύματα, δεν κάθονται κλειστά μέσα στις τάξεις, είναι πιο χαλαρά. Ενώ στην Ελλάδα, άμα λίγο χιονίσει, κατευθείαν κλείνουν τα σχολεία, οι δρόμοι, δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση πουθενά, κλείνεται στο σπίτι του, σταματάει η εκπαίδευση. Σαν γιατρός, μπορώ να πω ότι οι ανησυχίες του κάθε γονέα, είτε εδώ είτε εκεί, είναι ίδιες. Οι γονείς πάντα ανησυχούν την υγεία των παιδιών τους και αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Ανησυχούν και πονάνε μαζί με τα παιδιά τους όταν πονάνε τα παιδιά τους. Δεν είδα κάποια διαφορά.
1: Πολύ ωραία. Τέλεια. Να πάω και σε μια τελευταία ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποια συμβουλή θα έδινε στους γονείς για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους? Μιλάς τώρα σαν γιατρός, σαν παιδιάτρος μάλλον.
0: Μετά από τόσα χρόνια εργασίας και εμπειρίας, από το 2005 ουσιαστικά μέχρι και τώρα συνεχόμενης δουλειά σαν ειδικευόμενη και σαν παιδιάτρος ειδική, πάρα πολύ βασική είναι η διατροφή. Είμαστε ό,τι τρώμε, αυτό ισχύει, και σωματική άσκηση. Αυτά τα δύο πράγματα, υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση, αυτά τα δύο πράγματα βοηθάνε πάρα πολύ να προβλέψουμε κάποιες αρρώστιες. Είναι σαν αυτό που λέμε στα γερμανικά Vorsorgen. Καλύτερα να προβλέψουμε παρά να αρρωστήσουμε. Αυτό είναι το βασικό.
1: Πολύ ωραία. Είναι μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αλλά μετά από το μουσικό μας διάλειμμα, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι για σήμερα. Αυτό το τραγούδι πού θα το αφιερώσουμε?
0: Όταν μιλούσαμε μαζί αυτές τις μέρες και μου είπες ότι θες να ρωτήσεις εμένα για το πώς ξεκίνησα τις σπουδές μου και τα λοιπά, θυμήθηκα τους συμφοιτητές μου με τους οποίους τόσο ωραία περνούσαμε στην Αλεξανδρούπολη, οπότε αφιερώνω το τραγούδι του Κότσιρα στους συμφοιτητές μου.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, πριν από το τραγούδι, η Άννα μας έδωσε μία συμβουλή, μάλλον συμβουλή προς όλους τους γονείς, γιατί εγώ ακόμα δεν είμαι γονέας, είναι να προσέχουν την διατροφή των παιδιών τους και την άσκησή τους. Και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να κάνω μία ακόμα ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Μπορεί μία μαμά η οποία είναι τόσο εργαζόμενη σαν εσένα να μαγειρεύει τακτικά ή πώς τα καταφέρνει με την διατροφή?
1: Νομίζω ότι η ζωή μας είναι ένα πρόγραμμα. Αν ο άνθρωπος έχει προγραμματίσει κάτι, μπορεί να βάλει σε ένα ρυθμό τον διατροφικό ρυθμό. Αν ρωτήσω εμένα προσωπικά που είμαι εργαζόμενη μάνα, εγώ μαγειρεύω και κάποια πράγματα προετοιμάζω από πριν. Βάζω, ας πούμε, προετοιμασμένα φαγητά δικά μου στην κατάψυξη. Οπότε προσπαθώ μέρα παραμέρα να μαγειρεύω φρέσκο φαγητό, 2 ή 3 ίσως. Εντάξει, μέσα στην οικογένεια μας τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, είμαστε Έλληνες. Μεσαϊκή διατροφή είναι πάντα σε μας, είναι βασική. Απλά θέλει καλύτερο προγραμματισμό. Προγραμματισμό από πριν, ίσως εβδομάδας από πριν, να γράφεις μια λίστα τι θα πρέπει να αγοράσεις. Ξέρω ότι κάποια παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολα, κάποια παιδάκια μπορεί να έχουν αλλεργίες, κάποιες δυσανοιξίες ή να μην τρώνε απλά ένα φαγητό, οπότε η μαμά είναι αναγκασμένη να κάνει ή 2 ή 3 φαγητά διαφορετικά. Αλλά καλύτερα μαγειρεμένο φαγητό παρά αγορασμένο. Δεν μπορείς να τα απογορέψεις όμως, αλλά τουλάχιστον να μην είναι καθημερινότητα. Να είναι καθημερινότητα μαγείρεμα και λιγότερο παραγγελία.
0: Πολύ ωραία. Να γυρίσουμε πίσω στο θέμα της κλινικής. Τι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρετε εσύ, οι συνάδελφοί σου στην κλινική αυτή?
1: Προσπαθήσαμε στην αρχή να οργανώσω την κλινική μου και εγώ και οι συνάδελφοί μου που μου βοήθησαν σε αυτό, ειδικά οι φίλοι μου, οι Saving Children Dream, να κάνουμε έτσι, να οργανώσουμε την κλινική έτσι ώστε το παιδί να μην χρειάζεται για να μπει μια διάγνωση, να μην χρειάζεται να πηγαίνει και αλλού. Οπότε στη κλινική μας έχουμε πολλές δυνατότητες. Ξεκινώντας από το αν έρθει ένα άρρωστο παιδάκι, να παίρνουμε από το δαχτυλάκι μικρή σταγονίτσα αίματος και με αυτό να βλέπουμε τους δείκτες λίμωξης. Να βλέπουμε τα ούρα του παιδιού. Αυτά είναι τα επίγοντα που μπορούμε να κάνουμε εκείνη την ώρα. Δεν συζητώ ότι μπορούμε να κάνουμε και καρδιογράφημα, μια τυμπονομέτρηση να ελέγξουμε αν το παιδί έχει στο μέσο υγρό από μια οτίτιδα ερχόμενη ή να ελέγξω αν το παιδί έχει άσθμα επειδή έχει βήχα, γιατί κάνουμε και μια σπυρομέτρηση. Παίρνουμε και αίματα, ας πούμε, να βάλουμε μια διάγνωση, μπορούμε να πάρουμε και αίματα από τη φλέμη, μια ομοληψία, να τη στείλουμε στο συνεργαζόμενο μικροβιολογικό εργαστήριο και να έχουμε εμείς πάλι τα αποτελέσματα. Κάνω και υπέρηχο ισχύον στη κλινική μας. Οπότε ένα παιδάκι, αν χρειάζεται κάτι, 90% της διαγνώσης βάζουμε εμείς στη κλινική μας και σπάνια στέλνουμε, ας πούμε, για μια ακτινογραφία, έναν υπέρηχο. Βέβαια, πρόσφατα έκανα και σεμινάρια υπερήχου παιδιατρικού, όλο το σώμα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμη, κανένα χρόνο ακόμη περίπου, δεν ξέρω σίγουρα, αλλά ο σκοπός μου είναι να κάνω κι εγώ υπέρηχο, να μην χρειαστεί ένα παιδάκι να πηγαίνει αλλού γενικά. Οπότε προσφέρουμε όλα αυτά δωρεάν, με όποιος έχει ασφαλιστική κάλυψη, δεν πληρώνει τίποτα και όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια του ελέγχου του παιδιού.
0: Στην ουσία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά στο ίδιο μέρος.
1: Στο ίδιο μέρος, ναι. Δεν χρειάζεται ένα παιδάκι για να μπει μια διάγνωση να πάει αλλού.
0: Πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και είναι μια διευκόλυνση για τους γονείς.
1: Ναι, γιατί και εγώ μάνα είμαι και προσπαθώ πάντα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του γονέα για να σκεφτώ τι θα ήθελε αυτός ο γονέας, αυτή η μάνα ή αυτός ο πατέρας για το παιδί του.
0: Τώρα που ανέφερες πατέρα, σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: συγχαρητήρια σε όσους πατεράδες.
0: Ναι, πολλά συγχαρητήρια ναι, στους πατεράδες, διότι δεν το είπαμε αυτό. Πάντα εστιάζουμε στη μητέρα συνήθως. Είναι και μεγάλη γιορτή εδώ πέρα. Ήμουνα και εγώ στο ραδιόφωνο τότε εκείνη την ημέρα πάλι. Σήμερα του πατέρα, πριν ήμουνα της μητέρας, όλο έτσι πέφτει. Ναι, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, αν μας ακούει κάποιος. Χρόνια το πολλά και ναι, υπάρχει κάτι ακόμα σημαντικό για την κλινική που ίσως να παραλείψαμε να πούμε?
1: Το σημαντικό είναι ότι στη κλινική μας προσπαθούμε Γιατί λέμε προσπαθούμε, γιατί μια ζωή είναι μια προσπάθεια, έτσι. Προσπαθούμε να έχουμε, να δίνουμε μια μεγάλη σημασία στη σχέση με τους γονείς του παιδιού, στη κατανόηση. Ότι δεν βλέπουμε τον ασθενή σαν ασθενή, αλλά σαν οντότητα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για μένα προσωπικά, όταν φεύγει ένας γονέας από μένα, να έχει καταλάβει ήδη τι έχει συμβεί με το παιδί του, να έχει κατανοήσει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Να φεύγει με μια ασφάλεια, μια αίσθηση ασφάλειας από μένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω αυτό προσφέρουμε στην κλινική μου. Έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς από διάφορες χώρες, περισσότεροι ξένοι, γιατί δεν βρίσκουν εδώ γιατρούς που να μιλάνε τόσες γλώσσες, και έχουν αυτή την αίσθηση ικανοποίησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ήταν και μία από τις ερωτήσεις μου, τι είναι σημαντικό στον τομέα εργασίας σου, και μία που μας είπες, μία που είπες για την εργασία σου, πες μας όμως και για σένα, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις με φίλους, με γνωστούς, τι είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό για μένα είναι να παραμείνει άνθρωπος πάντα άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, και να μην ξεχνάει τους φίλους. Το τραγούδι, ας πούμε, που το αφιερώσα, το Κότσιρα προηγουμένως, στους συμφοιτητές μου, η Ελίνα μπορεί να μ' ακούει τώρα, η φίλη μου. Κάποιες φιλίες κρατάνε για μια ζωή. Αυτό ισχύει. Φυσικά, όταν μεταναστεύεις σε μια άλλη χώρα, κάνεις και καινούριες φιλίες και καινούριες παρέες. Στην αρχή, όταν μετακόμισα, έπρεπε συνέχεια να κάνω ενδετικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας παράλληλα να δουλεύω. Φυσικά, δεν μπορούσα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στον αυτόματο να κάνω καινούριες φιλίες. Φυσικά, οι φιλίες που γίνανε περισσότερο στον τομέα εργασίας μου. Έτσι είναι πάντα. Με όποιους δουλεύεις περισσότερο, με αυτούς έρχεσαι σε επαφή κτλ. Μετά από 4 χρόνια μπορώ να πω ότι έχω δημιουργήσει και καινούριες φιλικές σχέσεις με ανθρώπους. Έχω γνωρίσει καινούριους ανθρώπους, όπως εσένα, ας πούμε, Ιρένα, και χαίρομαι πάρα πολύ την καινούρια μας γνωριμία. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα και άλλους Έλληνες οι οποίοι μένουν εδώ πέρα και αλληλοστηρίζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Μην ξεχνάμε ότι. Δεν είναι μόνο για μένα, για όλους μας, όσοι μετακόμισαν σε μια άλλη χώρα, η άλλη χώρα είναι η ξένη χώρα. Και πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Πολύ ωραίο όλο αυτό που λες. Οι σχέσεις εξελίσσονται, έτσι. Ξεκινάνε από το μηδέν και μπορεί να εξελιχθούν, όπως είπες και εσύ, σε φιλίες που κρατάνε χρόνια. Είναι λίγο πιο δύσκολο βέβαια να αναπτυχθούν σχέσεις όταν έχουμε μεγαλώσει πλέον, σε σύγκριση με τότε που ήμασταν παιδιά, και ναι, σίγουρα βέβαια είναι πιο δύσκολο σε μια ξένη χώρα, ναι, ειδικά βέβαια. Έρθουμε σε μια ηλικία 30 και ή 40 και ή 50 και, αλλά αυτό δεν αποκλείεται, και φυσικά είναι ένα κομμάτι της ζωής μας το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και εδώ πρέπει να πω ότι εσύ προσωπικά, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, στάθηκες πολύ τυχερή, διότι όπως ανέφερες εσύ είχες πολύ καλές σχέσεις στον χώρο εργασίας σου. Το έχουν και άλλοι αυτό, αλλά όχι όλοι. Εγώ προσωπικά δεν έχω αναπτύξει τόσες πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκα. Οπότε είναι και θέμα τύχης, θα έλεγα, και είσαι πολύ τυχερή, δηλαδή που είχες και τη στήριξη της προϊστάμενής σου και που και με τη δική της στήριξη κατάφερες να ανοίξεις την κλινική.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που γνώρισα αυτή τη γυναίκα, τη Amy Childream, η οποία με βοήθησε σε πολλές φάσεις της ζωής μου αυτά τα 4 χρόνια. Το κλίμα της δουλειάς έχει μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και τώρα που άνοιξα το ιατρείο μου, προσπαθώ αυτό το καλό κλίμα, το οικογενειακό σε εισαγωγικά κλίμα, να το κρατήσω. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή μαζί μου στη κλινική μου, σαν υπάλληλοι μου, να αισθάνονται αυτό το πράγμα, ότι είμαστε μια οικογένεια, και όταν χρειαστεί κάποιος οτιδήποτε μπορεί να έρθει σε μένα κοντά και να μου μιλήσει. Κρίμα που εσύ δεν βρήκες αυτή την ανθρώπινη σχέση σε αυτές τις δουλειές που έκανες. Φιλίες, βέβαια, δεν είμαστε μικρά παιδάκια, γιατί ξέρουμε στατιστικά, αν βλέπουμε μικρά παιδιά κάνουν πιο εύκολα φιλίες, και τα παιδιά στο νηπιαγωγείο έχουν όλη την τάξη φίλους, και μετά στο γυμνάσιο έχουν μόνο 1 με 2-3 φίλους maximum. Το ίδιο και σε εμάς τους ενήλικες. Ναι. Έτσι είναι η ζωή.
0: Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό το θέμα της φιλίας. Πιστεύω αυτό που ανέφερες, ότι προσπαθείς να έχεις ένα καλό κλίμα εργασίας, είναι πολύ σημαντικό, διότι στην ουσία αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να μας φέρονται καλά. Και όταν μας φέρονται εμάς καλά, και εμείς αυτομάτως φερόμαστε καλά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς.
1: Είμαστε ένας καθρέφτης ουσιαστικά.
0: Ναι. Λοιπόν, Άννα, η εκπομπή μας είναι στο τέλος της. Εγώ θα ήθελα να παίξω ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι, το οποίο θα το αφιερώσω εγώ σε σένα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι περίεργη.
0: Και επειδή είπες ότι σε αρέσει ο Καζαντζίδης, θα ξαναπαίξουμε Καζαντζίδη. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και μετά, αγαπητοί ακροατές, θα επιστρέψουμε για πολύ λίγα λεπτά ακόμα με την Άννα. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι, ελπίζω να σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Καζαντζίδης συνηθίζει έτσι λίγο πιο μελαγχολικά τραγούδια, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος που προτιμάει λίγο τα πιο χαρούμενα.
1: Ναι, θετική σκέψη, θετικά λόγια.
0: Ναι, συνήθως παίζω πάντα έτσι πιο χαρούμενα τραγούδια. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία δεν είναι τόσο χαρούμενα, αλλά παρόλα αυτά πάλι πολύ όμορφα τραγούδια. Μας έχουν μείνει λιγότερο από 4 λεπτά πιστεύω και δεν ξέρω τι να ρωτήσω, αν και υπάρχουν πολλές ακόμα ερωτήσεις, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η ερώτηση, τώρα που ζεις 4 χρόνια εδώ, τι πιστεύεις ότι πήρες από την Αυστρία, γιατί όταν πάμε σε μια χώρα προσαρμόζομαστε, αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης μας, αλλάζουμε κάποια πράγματα που κάνουμε.
1: Το τρόπο σκέψης δεν έχω αλλάξει και πολύ, γιατί είμαι πάντα θετικός άνθρωπος. Απλά επιβεβαιώνω ξανά τον σλόγγαν το δικό μου το προσωπικό. Θετικά να σκεφτείς, θετικά να τα βρεις. Οπότε θα ήθελα απλά να πω στον κόσμο να μην φοβάται τίποτα. Οτιδήποτε που γίνεται και κακό να γίνει, θα πρέπει ο άνθρωπος να βρει από αυτό το κακό πάντα το καλό, για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και οι συνάδελφοι, είτε οι άνθρωποι, είτε οι συμπατριώτες, οι οποίοι σκέφτονται να αλλάξουν τη χώρα τους ή να αλλάξουν δουλειά κτλ., να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται τίποτα, να προσπαθήσουν, να σκέφτονται θετικά. Οπότε όλα θα γίνουν απλά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας λες, Άννα. Θέλει προσπάθεια όντως.
1: Θέλει εδώ προσπάθεια, ναι.
0: Να συγχαρούμε την Άννα και να τονίσουμε ότι η Άννα ήρθε με 2 παιδιά στη Βιέννη χωρίς τη στήριξη σύζυγου, του μπαμπά των παιδιών, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς να το πω. Οπότε είναι όντως μόνη της και μόνη της κατάφερε να προσαρμοστεί εδώ και να πάει μπροστά κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι πρόοδος από εκεί που ήταν η ίδια υπάλληλος, πλέον έχει τη δικιά της κλινική, είναι αυτή η προϊστάμενη τουλάχιστον στην κλινική της και φυσικά προσπαθεί να μαθαίνει όλη την ώρα, όπως είπε και η ίδια, ότι παρακολουθεί διάφορα σεμινάρια και θέλει να προσφέρει πολλές υπηρεσίες στην κλινική της, ώστε οι γονείς να μην χρειάζεται να πάνε κάπου αλλού για κάποια άλλη εξέταση. Να μπορούν όλες οι υπηρεσίες να γίνονται στην κλινική της, ώστε να τους διευκολύνει. Πολλά συγχαρητήρια στην Άννα για το ότι τα κατάφερε μόνη της. Αυτό το χρωστάει μόνο στον εαυτό της. Φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα.
0: Ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες τις εμπειρίες σου εδώ σήμερα μαζί μου και με τους ακροατές φυσικά και με τους ακροατές. Είναι πολύ σημαντικό ότι άνθρωποι σαν Άννα και έρχονται εδώ και μοιράζονται τις εμπειρίες τους, γιατί από τις εμπειρίες των άλλων μαθαίνουμε.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα, που με κάλεσες αυτή την εκπομπή, που μοιράστηκα ένα κομμάτι της ζωής μου με τους συμπατριώτες μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα, η πρώτη φορά στο ραδιόφωνο να μιλάω. Και θα ήθελα λίγο απλά να πω ότι οποιοδήποτε, αν χρειαστεί οποιοδήποτε βοήθεια ανθρώπινη ή τη γιατρική, μπορεί να απευθυνθεί σε μένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι, ένα λεπτό μας έχει μείνει. Να χαιρετήσουμε όλους αυτούς που μας ακούνε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Θετική σκέψη μόνο, να πω και τίποτα άλλο.
0: Θετική σκέψη
1: πολύ.
0: Είναι πολύ καλή. Από μόνη της βέβαια δεν αρκεί.
1: Ναι, θέλει προσπάθεια, αλλά θετική σκέψη μετράει.
0: Ακριβώς, θα σκεφτόμαστε θετικά και θα σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που θα βάλουμε και φυσικά θα προσπαθούμε παράλληλα και παρόλα τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στο δρόμο μας, εμείς θα συνεχίζουμε μπροστά και σίγουρα και στο δρόμο μας θα συναντήσουμε και τους ανθρώπους που ψάχνουμε, αρκεί να προσπαθούμε, πιστεύω. Γιατί αν και εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια, δεν θα τους βρούμε ποτέ.
1: Αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι. Οπότε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Πολλά φιλιά, ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής. Και θα τα ξαναπούμε σε περίπου έναν μήνα, αν είμαι εδώ. Αλλά φαντάζομαι εδώ θα είμαι. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
3: Widerstandschronologie. Ein akustischer Rückblick auf Kundgebungen und Demonstrationen der letzten Wochen. 120 bis 150 Personen protestierten am 28. Mai am Messeplatz in Wien gegen die dort stattfindende OMV-Hauptversammlung.
4: 400 bis 430 Personen beteiligten sich am 20.
5: 100 bis 400 Personen gedachten am 9. November 2000.
4: Im Dezember feierten auch in Wien tausende Menschen mit Demonstrationen den Sturz des Assad-Regimes.
5: Hunderttausende Menschen beteiligten sich am 8. Juni wieder an der Regenbogenparade.
6: Vor 10 Jahren ging dieser Tag in die Geschichte ein.
7: Wir wissen, dass diese bürgerliche Kernfamilie eine essentielle Säule von Kapitalismus und Patriarchat.
2: Widerstandschronologie. Jeder dritte Montag um 20.30 Uhr.
3: Im Interesse. Politik und Gesellschaft. Auf Orange 94.0.
8: Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/FRB. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
2: 17 Uhr.
9: Radio Pol.
10: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
9: Radio Farsi va Almani Zaban.
2: 18 Uhr.
11: Rouge FM. Rouge FM.
2: 19 Uhr.
3: Salon Skook on Air, Talk und Musik aus Wiens Underground.